0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: βάζεις την ξαπλώστρα.
1: Θέλω κι εγώ.
2: Music
3: 8-9-2. Your girl could never move like this.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Music 892.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 89.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον Σκέπ.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα! Πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Ναυομαχίες.
2: Λοιπόν, σωρέθετε. Παράκι, ποιον έχεις πάρει?
3: Ραφαήλ, τι ωραίο όνομα.
2: Ραφαήλ.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, έλα,
3: ωραίο
2: έλα,
3: όνομα.
2: Και άλλο και όνομα. Ραφαήλ.
3: Είσαι καλά.
2: Τι είναι, λες και είσαι Αρχάγγελος. Okay, τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Αρχάγγελος Ραφαήλ, πολύ ωραίο.
2: Αυτό είναι ωραίο όνομα για το χαροπλαστείο. Έφαγα στο Ραφαήλ κάτι μπαμπάδες.
3: Όχι, ρε, εσύ. Πάρα πολύ ωραίο το Ραφαήλ.
2: Για λέγε, Ραφαήλ, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
2: Καλημέρα, κορμό. Ένα, δύο ή τρία.
4: Το ένα.
2: Το ένα, ο φίλος. Ο Μιχαήλ.
5: Ραφαήλ.
3: Ραφαήλ, καλέ.
2: Θα παίξετε και μαζί.
3: Α, μαζί. Ραφαήλ, χαίρεσαι.
2: Ωραία. Είναι. Ναι, άσο.
4: Ναι,
2: ναι. Μα Ραφαήλ, περίμενε στη γραμμή σου. Ποιον έχουμε?
5: Εγώ, Χρυσάνθη.
2: Χρυσάνθη.
6: Γεια.
2: Ωραίο όνομα. Το έχει και η αδερφή μου αυτό το όνομα. Χρυσάνθη μου. Δύο ή τρία.
6: Δύο.
2: Χρυσάνθη μου. Θα παίξουμε μαζί. Μικρή μου αδερφή. Λοιπόν, παιδιά, Ραφαήλ και Χρυσάνθη. Θα σταματήσει εσύ, Χρυσάνθη, να μιλά. Τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα, όποιο βρει περισσότερε λέξει. Κλασικά, εμεί έχουμε 5 παραγωγμένε. Δεν πρέπει να τι πούμε ούτε κάποιο παράγωγο αυτών. Έχετε και να πάω στη διάθεσή σα. Το ξέρετε το παιχνίδι, Ραφάλι και Χρυσάνθη?
6: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάει πρώτο. Λοιπόν, Χρυσάνθη, παίζουμε μαζί. Είσαι εκεί, Χρυσάνθη, σε ακούω καλά.
6: Εδώ είμαι, ναι, πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν, Χρυσάνθη μου, βγαίνει με τι κίτρινε.
5: Ναι.
2: 3, 2, 1, πάμε, Χρυσάνθη. Λοιπόν, πε πάσο. Εγώ λοιπόν στο YouTube έχω βάλει ένα τέτοιο. Αλλά για να μπει ο κόσμος και να το δει, έχω κάνει.
6: Συνδρομή.
2: Ναι, όχι, έχω βάλει παιδί μου ένα τέτοιο που τραβάει τα βλέμματα. Είναι ένα τέτοιο.
6: Thumbs up.
2: Αγγλικό και καλά.
6: Ότι...
2: Ναι, έχω βάλει ένα τέτοιο, αλλά το έχω βάλει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τραβάω τα βλέμματα. Είναι. Πώς λέμε το πατάω στα αγγλικά.
3: Εντάξει,
5: ήταν δύσκολα. Μα είδες, ήταν κάτι
2: παιδιά, παιδιά, κοιτάξτε λίγο, οι δύο πρώτες λέξεις ήταν, η πρώτη λέξη ήταν υπηρεσία δωματίου και η δεύτερη ήταν clickbait.
5: Έπρεπε να έκαιγες στο clickbait και να πήγες παραπάνω.
2: Άκου να δεις τώρα, εδώ κοιτά. Μίτσο, τι.
3: Εντάξει, ήταν
5: να κάνετε μπροστά σου αφού το είδες.
2: Μίτσο, έλα ρε σε.
3: Εντάξει, για να είμαι δίκαιη. Ραφαήλ, μπορούμε να το πάρουμε το τρόπαιο.
2: Πάλι καλά που παίζουμε τη Μαρία.
5: Μαρία.
3: Χθες κέρδισα.
2: Τρία.
5: Μαρία, πρόσεξε.
2: Τρία.
3: Περίμενε λίγο. Μη μου λες πρόσεξε, γιατί αγχώνομαι.
5: Μαρία.
2: Τρία.
5: Μαρία, ξύπνα.
2: Δύο, ένα, πάμε.
3: Ηρεμήστε. Α, Ραφαήλ, όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, αντί για αθλητικό, τι έχουμε?
4: Πέδιλο.
3: Αλλιώς πώς λέγεται, το δίχαλο.
4: Πανάλου.
3: Το δίχαλο.
4: Παντόφλα.
3: Αλλιώς, εσύ, το δίχαλο.
4: Παντόφλα.
3: Ρε εσύ το δίχαλο!
4: Σαγιονάρα.
3: Ναι, έλα Παναγία μου. Ρε εσύ Ραφαήλ, μάγκωσε.
2: Κέρδισε ο χαζός, ρε φίλε.
3: Όπω Ραφαήλ.
5: Ραφαήλ, πολύ καλός.
2: Τι πολύ καλός, βρε, μπετονιέρα να πούμε.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
5: Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίσσιμοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Ακολουθήστε μας στο

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πέρτα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο. Μπας και κερδίσει κανένα δώρο, ναι.
2: Δέσποινα.
1: Δέσπο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσπο, παιδί μου, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις?
3: Είμαι 40, είμαι υπάλληλος γραφείου.
1: Υπάλληλος γραφείου, μάλιστα. Η οικογένεια, παιδάκια, τίποτα που κάτι πρέπει να μάθω, χωρίς να σε πιέσω.
3: Οικογένεια, παιδάκια, δόξα τω Θεώ, φτάσουμε όλα.
1: Όλα, πόσα παιδιά, Δέσποινα?
3: Δύο παιδιά,
1: να τα χαιρέσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη ως και είναι μέρη του σώματος.
3: Κόλος.
2: Μπράβο. Κόλος. Κόλος είπε.
1: Τι είπες, κόλος?
2: Το είπε κόλος.
1: Είναι το πρώτο. Πρώτο.
4: Μαρία, πρώτη φορά σε ακούω να λες αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
2: Όχι, επειδή την είπε Κροάτρια. Εγώ δεν.
4: Ναι, αλλά την είπες όμως.
1: Έχει τώρα είδα τη Μαρία σήμερα αντίσημο που ή την είδε σήμερα.
4: Μετάλλικα είναι.
1: Δερμάτινο τζάκι τη Μαρία είναι πολύ ροκ.
5: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, το όνομά σου.
5: Καλημέρα, Νίκος.
1: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Ηλικία 41, επάγγελμα, είμαι ο υπεύθυνος παραγωγής από τις νεκροφόρες Κολυβά, Φάνη μου.
1: Είσαι υπεύθυνος παραγωγής από
4: τις νεκροφόρες.
5: Νεκροφόρες Κολυβά, έλα ρε Πάρια, εσύ το έλεγες.
1: Τι έλεγα, ρε.
5: Ποιος θα σε πάει, εμείς θα σε πάμε. Έχουμε το καλύτερα οχήματα.
2: Καλά, να αργείται ακόμα, ε.
1: Περίμενε, αδερφέ, έχουμε ξαναμιλήσει.
5: Ποτέ.
1: Ποτέ, έλα, γόρι μου, έλα. Έχεις δικό σου γραφείο τελετών?
5: Όχι, εμείς έχουμε εργοστάσιο. Κατασκευάζουμε ειδικά οχήματα, νεκροφόρες.
1: Τι έλα, ρε φίλε!
2: Υπεύθυνος παραγωγής.
1: Ρε, πολύ ενδιαφέρον. Όπα, κάτσε, αδερφέ, τώρα θα μιλήσουμε. Περίμενε. Είσαι σε εργοστάσιο παραγωγής νεκροφόρων?
5: Ναι, ρε Φάνη.
1: Έχουμε εμείς ελληνική εταιρεία, έχουμε δικές μας ελληνικές νεκροφόρες.
5: Εννοείται, εξάγουμε σε όλο τον κόσμο, σε 17 χώρες. Χαμός γίνεται.
2: Σοβαρά.
4: Αλήθεια λες.
1: Τώρα μιλά σοβαρά.
5: Σου
1: μιλά, τι μηχανία βαριά είναι αυτή που έχουμε?
2: Σε ποια περιοχή υπάρχει το εργοστάσιο?
1: Πού είστε να έρθουμε?
5: Στα Άγια Χώματα, νομό Ηλίας, Αμαλιάδα.
1: Ρε αδερφέ, κάνεις πλάκα. Πώς λέγεται η εταιρεία?
5: Special Cars Κολυβά.
1: Special Cars Κολυβά. Α, και φτιάχνετε custom.
4: Σε 77 χώρες.
1: Τι λέει, ρε φίλε, τα φιλιά μου.
2: Τα εξάγουν κιόλας. Ωραία business αυτή.
4: Όχι. Έχει ανέβει δουλειά, πάει καλά.
5: Τρένο πάμε, ο Φάνης ξέρει, μαζεύει το χρήμα.
1: Ρε με κορδέψε εδώ πέρα, βλέπω ότι Mercedes και τέτοια. Τι βλέπω, μπήκα στο site. Τι special Cars Κολυβά, τι είναι, παίρνε και τα μεταποιείτε?
5: Ναι, λέτε, γραμμή παραγωγής κανονικά.
1: Κάτσε ρε αδερφέ, πρέπει να το καλά, δεν το ξέρω. Αλλά οι Mercedes και αυτά που βλέπουμε δεν τα βγάζει η Mercedes. Τα παίρνε εσείς και τα μεταποιείτε.
5: Ακριβώς.
1: Έλα ρε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
2: Δηλαδή, παίρνουν αυτοκίνητα απλά. Ναι,
1: ρε παιδί μου, στέλνει Mercedes ένα αυτοκίνητο, πάνε και παγοράζουν ένα Mercedes και το κάνουν αυτοί από απλό Mercedes ή Station Wagon, το κάνουν οι ξεροκοσεντάνοι, το κάνουν νεκροφόρα.
5: Ακριβώς.
1: Έλα ρε φίλε, έλα. Να σου πω, τι μάρκες έχετε.
5: Κοίταξε, εμείς κατά κύριο λόγο φτιάχνουμε E-Class, S-Class και φτιάχνουμε και μερικά Jaguar XF.
2: Jaguar τα ξέρω.
1: Έλα, όχι, και καταλάβεις τι γίνεται. Έλα, φίλε, να είστε καλά. Πολλά φιλιά εκεί πέρα στα Special Cars.
5: Πολλά φιλιά και θα πω κάτι έτσι, γιατί η Μαρία είναι καινούργια. Να μην φοβάται, γιατί θα αργήσει. Εμείς επικοινωνούμε με τους πάνω, ξέρουμε.
2: Επικοινωνείτε με τους πάνω.
1: Θα αργήσει, ναι.
2: Με
1: αυτή την υγιεινή διατροφή που κάνει, βέβαια θα αργήσει. Καλός ή κακός θα αργήσει. Σε σένα θα έρθει. Θέλω να σου πω ότι δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει. Special Car θα μας πάει όλους τώρα, αργά, γρήγορα.
5: Μόνο Φάνης, γιατί μαζεύει το χρήμα, ξέρει τι κάνει.
1: Μα να σου πω κάτι, άμα είναι να με πάει τώρα Special Car Κολυβάς Jaguar, θα πρέπει να είμαι έτοιμος.
5: Μέχρι να
1: πάσει
5: στη Φάνης, έχουμε φτιάξει ελικόπτερο.
1: Αγόρι μου, να σε καλά. Πάμε να παίξουμε.
5: Εντάξει, πάμε.
1: Έλα, θα παίξει.
5: Πάμε.
1: Πες μου τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούχος.
5: Δικαιούχος, κυπελούχος. Τώρα να το πω το άλλο.
1: Ποιο? Έλα ρε, πήγαινα κάτι πλάκα και έχασε το δώρο.
4: Δεξιούχος.
1: Έλα ρε εσύ, πάμε.
2: Δεν πειράζει,
1: εγώ δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι
4: ούτε εγώ το ξέρω.
2: Ποιος το ξέρει, κανένας.
1: Ότι τις νεκροφόρες βγάζουν οι εταιρείες. Τα φιλιά μας, έλα ρε εσύ. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλημέρα.
1: Έλα, Δήμο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 32 χρονών οδοντίατρος, παιδιά. Καλημέρα, δε
1: πέρα. Οδοντίατρος, έλα. Ρε, εσύ οδοντίατρε.
4: Πού είσαι?
6: Λάρισα.
1: Να σου πω, έχεις δικό σου οδοντίατριο?
6: Εννοείται, τι, παίζουμε.
1: Ρε, εσύ, αδερφέ, να σου πω κάτι. Αυτό με τους οδοντίατρους δεν το έχω καλάβει ποτέ. Ρε, εσύ, πρώτον, για ποιο λόγο μας πιάνετε κουβέντα την ώρα που μας φτιάχνετε τα δόντια και δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε?
6: Είναι, παίζουμε.
1: Είναι βίτσιο mind αυτό. Είναι βίτσιο
6: mind,
1: αυτό.
6: Mind games.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα που έχω ανοιχτό το στόμα μου, με ρωτά, για πες με αυτό, και πάντα να μιλήσω και μετά μου λες, σκάσε, μην μιλά. Είναι ενοχλητικό, κόφτετο. Δεύτερον, το να. Άντε και έρθω εγώ, έρθει κάποιο. Τώρα, όταν έρχονται γέροι, γριές με μασέλες μέσα και σαπίλα, πώς μπαίνεις εκεί μέσα, ρε φίλε.
6: Είναι στα πλαίσια τη δουλειά, Πανάκο, τι να κάνω, να μην το κάνω.
1: Δηλαδή βγάζεις τη μασέλα και η μασέλα από κάτω έχει πιάσει σπουρή.
2: Έλα, μα είναι φάνη πρωί-πρωί.
1: Ναι, πληρώνεται, θα μου πεις. Έχει καλό μερικό.
2: Μα τις βγάζουν τις μασέλες και τα πλένουν αυτά. Τι να πιάσει.
1: Και να κάνω μια ερώτηση. Γιατί όλοι οι οδοντίατροι λέτε ψέματα. Αυτό που έρχεται και μας λέτε, πλύνετε τα δόντια σας. Αφού ρε κεράτα, δεν θέλετε να πλύνουν τα δόντια μας. Αν πλύναμε τα δόντια μας, δεν θα έκανε δουλειά. Γιατί μας το παίζετε
6: καλά. Γι' αυτό ακριβώς.
1: Ναι, άρα μας κάνουν reverse psychology. Δηλαδή μας λένε.
2: Για να μην το κάνουμε.
1: Βέβαια. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι οι οδοντίατροι σου λένε πλύνε τα δόντια σου να σε κάνουν να νιώσουν, παιδί μου, ότι έχει άλλη μια ευθύνη στη δικιά, οπότε να σα πείσουν να έρθει να μα τα πάρει ο άλλο μετά. Μ' ακούσει εκεί.
6: Τα ακούω βεβαίω, με πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είσαι ειρωνικό μπορικό λόμπα, οδοντίατρε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
4: Όπα ρε.
1: Τρεις μάρκες κινητών που δεν είναι η Apple ή η Samsung.
6: Motorola, Nokia και Xiaomi.
1: Σωστό. Δώρο! Η κολόμπα οδοντίατρος. Δώρο! Δώρο, Λάρισε, οδοντίατρε μου. Δώρο, Μαρία, δώσε.
4: Λογάρα από Season Time.
1: Να σε καλά, έρχεται το ρολόι στη Λάρισα.
4: Τα λεφτά στα λεφτά.
1: Τα λεφτά στα λεφτά. Έλα, μικρό είναι 32 χρονών, δεν έχει πάρει ακόμα.
4: Εγώ έχω το Γιάννη.
1: Γιάννη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 25, χημικός μηχανικός.
1: Χημικός μηχανικός, από πολυτεχνείο, από τι?
7: Από πολυτεχνείο,
1: Το τελείωσες?
7: Το τελείωσα, πήγα και φαντάρος, τώρα δουλεύω.
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο και μπράβο. Μπράβο,
4: μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο, σε τι δουλειά είσαι, σε πού είσαι?
7: Είμαι στην επεξεργασία νερού. Απαλατώσεις, αντίστροφες οσμώσεις και τέτοια.
1: Εκεί να ξέρεις και ξαναδείς. Αντίστροφη, επειδή την χάνει να ξέρω και από αυτά, εκεί να ξέρεις είναι το μέλλον, έτσι. Δηλαδή, αλλά υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το. Θέλει μεγάλη ενέργεια η αφαλάτωση, αυτό ξέρω.
7: Και έχεις και θέμα που θα πετάξεις το συμπίκνωμα.
1: Το συμπίκνωμα, βέβαια.
4: Πού τα ξέρεις αυτά, παιδί μου.
1: Ρίση, πλέον όλες οι χώρες κατά του Μπάι και αυτά δεν έχουν νερό, που νομίζεις. Και εκεί προσακόμα με αφαλατώσεις. Τα λέω σωστά, αδερφέ.
7: Σωστά είναι, όλα.
1: Ναι, απλά η αφαλάτωση θέλει πάρα πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας. Βέβαια, υπάρχει κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό με ηλιακή απομόνωση διοξιδίου του άνθρακα.
4: Τι λέτε, ρε.
7: Δεν το ξέρω ακριβώς.
1: Εντάξει, είσαι 25 χρόνια ακόμα, λογικό είναι. Ένα πελυτεχνείο έχει τελειώσει και εσύ τώρα, δεν πάει στην όση μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
7: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο.
4: Όπα,
1: ρε.
4: Είσαι και πτυχιούχος, ρε.
1: Κατά κέφαλο. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Τζορτζίνα.
1: Τζορτζίνα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζορτζίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 36, λογίστρια.
1: Λογίστρια. Να μου χαθεί, βαριέμαι που σε ακούω και μόνο. Τζορτζίνα.
8: Γιατί,
1: νέο κορίτσι, ένα λογίστρια τώρα, μην πού βρίσκει. Και μετά ξέρει τι θα πάθει, Τζορτζίνα. Εσύ, επειδή έχει μια μίζερη ζωή του λογιστή, μετά θα ζητήσει την περιπέτεια από το αγόρι σου, τον άντρα σου. Και θα πρέπει. Εσύ.
8: Δεν
1: θε.
8: Ναι,
1: είσαι παντρεμένη.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο άντρα που τάξει δεν είναι περιπετειώδη τύπο.
8: Ω, πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, Τζορτζίνα μου.
8: Είναι
1: δουλειά στην
8: περιπέτεια.
1: Κοιτάξτε, ο ρε, εσύ, πάντως να σου πω κάτι. Για λογίστριες γυναίκες δεν ξέρω. Είναι πιο. Θέλω να πω ότι οι λογιστές, οι άντρες, δεν είναι. Νομίζω είναι από τις πιο παπάτζικες φάρες που υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι ο λογιστής, οι λογιστές, οι άντρες, έχουν μια μορφή εξουσίας όπως ο άντρας δικηγόρος. Επειδή καταλαβαίνουν πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε εμείς, είναι τρομερά παπατζίδες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
2: Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Για να το δούμε λίγο έτσι τώρα που το λέει.
1: Καταρχήν, ο άντρας λογιστής είναι τρομερά ξερόλας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι
2: εντάξει, τα ξέρει όμως, ρε Σιφάνη.
8: Τα ξέρει όμως.
1: Μπορεί να είναι ξερόλας. Ναι, τα ξέρει τα πάρια που
8: ξέρει.
1: Ναι, δεν
8: σου πω. Έρχονται εδώ και μας λέει, μα δεν το ξέρετε.
1: Ναι, μα αυτού του έχω ζήσει τώρα. Δεν έχει δει και το βλαμμένο το λογιστή που έχω εγώ το δικό μου. Το βάζω κανένα φορά
8: εδώ πέρα.
1: Επειδή έχω γνώση παντή επιστητού. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη. Θέλω να μου πεις τρία τρισύλλαβα ουσιαστικά που τελειώνουν σε Άννα. Κοτσάνα.
4: Μπανάνα.
1: Μπαλάλα. Ναι, πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Η Σοφία το κλεισέ.
1: Σοφία το κλεισέ. Βαρέθηκε. Πάμε. Λογιστάδες, πού είστε, πουλάκια μου. Άρε, θα τρώτε ξεβράκωμα εδώ πέρα. Πάμε. Ναι, ρε, και σου αναλύνουν, μπράβο Ιάκωβε. Σου λένε και ρολογίες που δεν καταλαβαίνεις. Και σου λένε, μα ήρθε το πλεόνασμα του δεύτερου τριμήνου του, και σε κοιτάει, λες και έπρεπε να ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό που μου λέει.
2: Εντάξει, αυτοί έτσι έχουν μάθει όμως, ρε Φάνη,
1: ναι,
2: μιλάνε.
1: Μου αναλύουν, εύκα, σου λένε κάτι πράγματα. Και, τι θέσει
2: είναι. Τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλο, τι είπε, θα κερδίσει. Θα σου πω εγώ.
7: Ναι.
1: Καλά, θα σου πω θα πάρει.
2: Ρε Φάνη.
1: Τριαντάφυλλο, τι πόσο χρόνο είναι, τι δουλειά κάνει.
9: 29 είμαι μεταφορέας.
1: Μ' αρέσει είδισμα, ήδη μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
9: Ναι.
1: Τρεις ελληνικές αστυνομικές σειρές.
9: Ο αστυνόμος Μπέκας, καλύτερος εγώ.
1: Ναι.
9: Και...
1: Έλα ρε, ας το λίγο χρόνο ακόμα, ήταν καλός, δεν κρίμα. Ναι. Ναι, δεν παίρνει κλειδάριθμο.
4: Έχουμε Νίκο.
1: Τι σκατά είναι ο κλειδάριθμο?
10: Καλημέρα.
1: Ναι, έλα φίλε, καλημέρα. Το όνομά σου και τη.
4: Νίκο,
10: Νίκος εκπαιδευτικός.
1: Σε τι, εκπαιδευτική μας όλοι. Και εγώ εκπαίδευση κάνω πέρα. Τι εκπαιδευτικό?
10: Στο σχολείο.
1: Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τι?
10: Λύκειο.
2: Πώς πάνε, μάθημα.
1: Διαβάζουν τα παιδιά, τι κάνουν?
10: Δεν διαβάζουν όπως παλιά.
1: Τίποτα.
2: Ποιο διαβάζουν όπως παλιά,
1: ναι,
2: παλιά.
10: Δεν διαβάζουν.
4: Τι μάθημα κάνεις?
1: Τι μάθημα κάνεις?
10: Instagram, Facebook κτλ.
1: Κανονικά παιδιά δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι μάθημα κάνεις?
10: Φιλολογικά μαθήματα.
1: Wow,
2: αυτά είναι...
1: Όχι, τα ωραία τα φιλολογικά.
2: Εντάξει, αλλά είναι δύσκολα, δεν τα λες εύκολα.
1: Εγώ δεν μπορούσα τα θετικά με φιλολογία.
4: Εγώ δεν τα μπορούσα να θετικά καθόλου. Κάνεις και κατεύθυνση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά πλέον τα βαράτε?
2: Τι?
10: Νωρίς ή τα μισείς από νωρίς, από το γυμνάσιο?
1: Όχι, άλλο λέω. Παλιά εμείς τρώγαμε κανένα φάπα. Τώρα εσείς τα βαράτε ή είναι εκπαιδευτικοί, δεν τα πειράζετε?
10: Ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους.
1: Τι λες, ρε φίλε?
2: Ναι, ρε,
1: απαγορεύεται. Απαγορεύεται να χτυπάς παιδιά.
2: Μα ερώτηση που του έκανες και εσύ τώρα του ανθρώπου.
1: Εμείς γιατί τρώγαμε ξύλο παλιά?
10: Άλλες μέθοδοι.
1: Ναι, άλλες μέθοδοι. Μάλιστα. Τώρα ποιες είναι οι νέες μεθόδοι, δηλαδή τι, η διρεκτίβα από το Υπουργείο Παιδείας ποια είναι?
10: Φροντίδα των παιδιών, της ψυχολογίας τους.
1: Εγώ θυμάσαι. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
10: 46.
1: Κοντά είμαστε. Θυμάσαι που μας τραβάγαν τις φαβορίτες?
10: Και εμένα μου.
1: Το έχεις προλάβει αυτό? Ρε φίλε,
4: σας έχουν τραβήξει φαβορίτες.
2: Φαβορίτες.
1: Δεν υπάρχει πιο χειρότερο. Δηλαδή, καλύτερα να μου δίνει μπουκέτο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Από το τράβηγμα
10: φαβορίτες.
1: Τα νέα παιδιά, αν δεν το ξέρετε αυτό, δοκιμάστε. Τα νέα παιδιά, δοκιμάστε μόνοι σας να τραβήξετε τη φαβορίτα σας. Είναι σαν να σου ξεκαλώ ο εγκέφαλος.
2: Τόσο πολύ.
1: Ναι, δοκίμασε να τραβήξει φαβορίτες. Δεν υπάρχει αυτό.
4: Σταμάτα.
1: Ναι, ρε,
10: πονάει.
2: Μα τι κάνατε πια και τους είχατε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε παιδί μου?
1: Όχι, ρε.
4: Ένα παλιό το κάνει και για απλά πράγματα.
1: Εμένα ξέρει τώρα, μια και σε βρήκα εκπαιδευτική. Το άλλο που μας κάνει, άμα φοράγε ζελέ στο μαλλί. Ερχόταν και στο χάλαγε.
2: Γιατί?
1: Έτσι.
4: Φάνη, που πήγε σχολείο.
2: Πραγματικά πόσα ψυχολογικά μπορεί να σε γεμίσει.
10: Δημήτρη, έχει δίκιο ο Φάνης. Και αυτό μας το κάνανε.
4: Τι ζει,
2: παιδιά, αυτό σας δημιουργεί ψυχολογικά που σας έκαναν έτσι. Δεν είναι απλώς εκείνη την ηλικία.
1: Ναι, σαν δυσμός κανονικά.
4: Καλά, κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο τα παιδιά να δέρνουν τους καθηγητές.
1: Ναι.
2: Καλά, τώρα εντάξει.
1: Και το άλλο που δεν έχω προλάβει, δάσκαλε, είναι. Εντάξει, αυτό είναι πιο παλιό. Μπορεί να το έχει προλάβει εσύ. Δεν το έχω προλάβει εγώ, να μιλώ ψέματα. Αλάτι και μεταγόνατο στο θρανείο.
4: Τι?
1: Το έχεις προλάβει αυτό?
10: Όχι, αυτό
1: όχι. Αυτό είναι στην ηλικία των πατεράδων.
2: Είναι αλάτι. Πάνω στο θρανείο αλάτι.
1: Αλάτι χοντρό.
4: Πού?
1: Εμένα μου το έχει πει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου είναι 80 χρονών. Αλάτι χοντρό.
4: Ναι.
1: Και σε βάζανε στο θρανείο με τα γόνατα πάνω να κάτσεις.
10: Όχι, αυτό δεν το έχω προλάβει.
1: Ναι. Αλλά ήταν εποχές τώρα βουτσάς, τώρα τέτοιοι μπόι, αγάπη μου και τέτοια ρε. Που αμάγισε, ναι. Λοιπόν, δεν σου σκύλεμα το σκύλεμα στο αμάξι του νοικιάρχη, λέει ο άλλος. Δεν σου πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, τώρα εσύ είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να σου βάλω κάτι, εύκολο θα σου βάλω. Θέλω να μου πεις, έτσι, τρία γλυκά που τρώμε, έτσι, που ξεκινάνε από πα, από πα.
10: Πάστα,
1: ναι.
10: Παγωτό,
1: ναι.
10: Έλα
1: ρε δάσκαλε, έλα ρε δάσκαλε. Πάμε επόμενος παρακαλώ.
2: Θοδωρή.
1: Θοδωρή. Έλα, καλημέρα Θοδωρή, πόσο χρόνο είσαι ακόμη μου?
11: Τι γίνεται,
1: παιδιά?
4: Καλά, εσύ.
2: Τι γίνεται, παιδιά, ή έχει γίνεται, παιδιά?
1: Δεν κατάλαβα τι είπες, αδερφέ.
4: Τι γίνεται, παιδιά,
11: λέω.
1: Τι γίνεται, κάτι κάνεις παράλληλα, δεν καταλαβαίνω τι.
11: Τώρα, μισό.
2: Περίμενα τον λίγο τον άνθρωπο.
11: Πού είστε, ρε παλικαριά?
4: Έλα, παλικαρά μου.
1: Ναι, παίχτε μου, τι κάνεις?
11: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά τώρα, ράζω λίγο στην άκρη για να μιλήσουμε.
2: Τι βάζει στην άκρη, καλέ?
1: Ναι.
11: Τι κάνετε, κυρίζουμε κάτι μηχανήμα τώρα, γι' αυτό σταμάτησε.
1: Ωραία. Πάμε, παιχταρά μου, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
11: 41, ειδικός υπάλληλος, πάω κάρα μέχρι το κοκάλι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε πακουαρά, είσαι έτοιμος?
11: Τώρα ναι. Δεν θα πω δεσμεία όπως συντονίζεις.
1: Ναι,
4: sorry.
1: Να ξεκινήσω, να του δώσω.
11: Δώσω παιχνί. Αργήσω όμως, αργή.
1: Ναι, πες μου τρία τραγούδια του Σάκη Ρουβά.
12: Μακαρόνια με κιμά για να φτάσει 1992 και το 6666 μια μόνη.
1: Τα τραγούδισε ρε, τι παιχθάρα, τα τραγούδισε, δεν μας τα είπε. Δώρο ρε Παοκάρα, δώρο. Δώρο φιλάκια, είμαι και ωραίος. Το άκουσα, είμαι και ωραίος.
13: Κουνάβια, περισσότερη δισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στρά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά, με πεθάνεις.
0: Πρέπει
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
16: Εξωγήινος! Τι! Πού!
17: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
16: Άστο, το έχω. I speak England very best.
15: Ποιος θα του το πει?
17: You tell him.
16: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
18: Γύρνα.
19: Δεξιά.
20: Music.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Σας ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
2: Ναι.
1: Τα πράγματα. Ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί πρέπει να τα πω όπως είναι. Λοιπόν, ατάκες που χρησιμοποιούμε στο σεξ και στο φαγητό.
2: Ωραία.
3: Α.
1: Βάλει το όλο στο στόμα.
3: Κάτσε μα.
2: Μαρία, πάλι αρχίσαμε τώρα. Γίνεται cringe. Ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη, λέει, εγώ γι' αυτό ζήτησα προκαταβολικά. Είναι ατάκες, μην είστε. Μην πάτε στον πονηρό.
2: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούμε στο τραπέζι. Mm. Μη σταματά, συνέχισε. Σιγά θα πνιγείς, δικό σου είναι όλο, δεν θα στο πάρει κανείς. Καλά δεν τα λέμε στο φαγητό αυτά.
3: Μαρία,
2: στο σεξ δεν τα λέμε. Στο φαγητό τα λέμε, στο σεξ δεν τα λέμε.
3: Εσένα σου είχε πει κανείς στο φαγητό, μη σταματάς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό πώς να το πω.
3: Ναι, το προηγούμενο ας πούμε, δικό σου είναι όλο, δεν στο παίρνει κανείς.
1: Μ' αρέσει να στάζει, αλλιώς δεν λέει, το γλυκό. Έχω σκάσει, δεν πάει άλλο.
3: Και κατά τα άλλα το παίζει σε μνή και κομελφό.
1: Συγγνώμη, ζήτησα προκαταβολικά συγγνώμη.
3: Ναι, σωστά, το ξέχασα.
1: Λοιπόν, να μην τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
3: Εσύ και δεν μιλάς.
2: Τι να πω, ρε, δεν έχει να σχολιάσει κάτι.
1: Μου το πιάνεις λίγο. Πάρε λίγο ακόμα, μην το λυπάσαι. Αν δεν λερωθούμε λίγο δεν έχει πλάκα.
2: Το λέμε και στο ψάρεμα αυτό.
1: Όντως. Πιάσε το καλά, μη σου φύγει. Με γεμάτο στόμα δεν μιλάμε.
3: Αμά. Ο Ιησούς Χριστός.
1: Αχ, μια τρίχα.
3: Αυτό για... Αυτό που το λες ρε εσύ Μαρία.
1: Είσαι καλά στο φαγητό, δεν σου έχει τύχει εσένα να βρεις τρίχα.
3: Εσύ Φάνη.
2: Δεν έχω, δεν
3: είναι,
2: δεν είναι.
3: Αχ, μια τρίχα.
2: Πραγματικά δεν χρειάζεται σχολιασμός. Άστε να το δω.
1: Φτίστο, θα πνιγείς.
3: Κοίτα, δεν σήλας. Τσάκια.
1: Θα βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Δηλαδή κάθεσαι και το βλέπεις και δεν τρως. Στα τέσσερα όταν κόβεις την πίτα. Περιμένουμε κι άλλους να ξεκινήσουμε.
2: Αυτό σίγουρα δεν το έχεις πει στους έξι.
1: Γύρνα κόλο στο αυγό που τα τσουγκρίζουμε.
3: Μαρία.
2: Στα αυγά,
1: ρε εσύ, δεν λες. Το λες.
3: Η γύρνα κόλλο.
2: Η αλήθεια είναι στα αυγά.
1: Δεν το λες εσύ.
2: Θα την προστατεύσω αυτή τη φορά. Στα αυγά το λέμε. Στα αυγά το λέμε. Παιδιά, μην λέμε τώρα αυτό. Στα αυγά το λέμε τώρα. Μην λέμε. Να μην βγάλουμε και τρελή τη Μαρία. Ότι λέει κάτι, στα αυγά το λέμε.
1: Το ξεμπίπ το χοιρινό.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Καταλάβατε. Μούσκεμα με έκανες που πέφτει το νερό. Μην το δαγκώνει.
3: Μ' αρέσει γιατί η Μαρίτα να δικαιολογεί κάθε φορά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πέφτει το νερό.
1: Λοιπόν, μην το δαγκώνει, γλύψτο το παγωτό.
3: Το παγωτό.
1: Πιάστο με τα δύο χέρια, αν δεν μπορεί. Το ταψί.
3: Το ταψί.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να μάθει.
3: Μ' αρέσει να επεξηγήσει.
2: Καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να επεξηγήσει. Καταλαβαίνουμε ότι μιλά για σκεύη και για φαγητά, ναι.
1: Μην βιάζεσαι να τελειώσει. Απόλαυσε το. Μπαμπάτσικο φαίνεται, μπράβο. Αν δεν βάλεις χέρι, δεν θα το ευχαριστηθείς.
3: Επεξήγηση έχει γι' αυτό.
1: Εντάξει, αυτό είναι στις μπριζόλες και αυτά που το λέτε. Αυτό ήταν όλο, τελείωσες.
2: Αυτό το έχω ακούσει.
3: Στο φαγητό, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε κάτι να γλιστράει, γιατί δεν κατεβαίνει αλλιώς.
2: Εννοείται.
1: Κάτσε να σου βάλω το μεγάλο να σε πιάσει.
3: Αυτό τι είναι, Μαρία.
2: Αυτό πραγματικά τώρα...
1: Ρε παιδιά, μεγάλο κρέας, κομμάτι, οτιδήποτε για να σε πιάσει.
2: Βέβαια.
1: Παραλίγο, θα μου καθόταν στο λαιμό.
2: Μάλιστα.
1: Φτύστο γρήγορα. Στήθος ή μπούτι. Τώρα το πάμε.
3: Αυτό, θέλω πολύ να
1: το... αυτό, δεν θα το πω, γιατί θα το παρεξηγήσω.
3: Όχι, πες, φαντάζομαι, φαντάζομαι.
1: Μπορείς να το πεις εσύ, ρε Φάνη.
2: Τι, για να δω, ποιο είναι.
3: Για πες το. Εδώ λες από κόλλο, είπες.
2: Σιγάρε, Μαρία, εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι, πες το, δεν είναι τίποτα αυτό.
1: Α, μου πιάνεις λίγο το κεφαλάκι.
2: Άμα έχεις κάποιο αρνί.
1: Ναι.
3: Πατέρας μου τρώει το κεφάλι.
1: Ρέγα μου, το λερώθηκα. Χύθηκε πάλι. Φέρνω κάτι να τα μαζέψω.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να τα.
1: Ναι. Πες μου ότι δεν τελείωσε ακόμα. Ξεκίνα εσύ και εγώ ακολουθώ. Όχι μισά πράγματα ή όλο ή τίποτα. Μην το ακουμπάς ακόμα, καίει.
3: Τόσες πολλές είναι οι ατάκες.
2: Ναι. Ή στο στόμα ή στο χώμα το έχει αυτό.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

0: Γραφώ. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ό,τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Πάμε να παίξουμε.
2: Ναυμαχίες.
1: Μαράκι, ποιο το έχουμε πάρει?
3: Δέσποινα.
1: Δέσπο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα μου. Ένα, δύο ή τρία, παιδί μου?
4: Δύο.
1: Το δύο η Δέσποινα θα παίξεις. Μαζί μου, μικρό μου κουτάβι.
5: Τέλεια.
1: Περίμενε στη γραμμή σου. Μια χαρά. Δεν
5: είναι. Τσαχπίνα είναι καλή.
1: Λοιπόν, Μίτσο.
5: Έχω Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Ένα ή τρία?
6: Ένα.
1: Το ένα, ο φίλος Παναγιώτης. Παναγιώτη θα παίξεις. Με τη Μαρία.
6: Τέλεια.
1: Λοιπόν,
3: Παναγιώτη, ηρωνικά το λες?
1: Παναγιώτη,
6: όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Θες να παίξεις, να πάρεις ένα αρλογάκι.
6: Δεν ακούω κάθε μέρα τι γίνεται. Δεν το λέω καθόλου ηρωνικά.
3: Α, ωραία, ευχαριστώ να ακούσω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι νικητής. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες, τα έχουμε πει τα γνωστά. Το ξέρετε το παιχνίδι, το έχετε ξαναπέξει, το έχετε ακούσει μάλλον.
4: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν. Λεωνίδα Σούζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με τη φίλη μου την Δέσπο. Δέσπο, πάμε να κερδίσουμε με τη Μαρία. Παίζουμε τώρα, ο άλλος ακούγεται ψιλοκαλός.
3: Καλά, μην τρελαίνεις, έχεις χάσει και από μένα.
1: Εντάξει, άμα μου. Για να
5: έχεις
1: χάσω,
5: πολύ καιρό να κερδίσεις.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Για να χάσω τη Μαρία πρέπει να σκάσει γκασμάς τελείως. Δηλαδή, όπως είχε σκάσει ο πρώτο τελευταίος. Τώρα το παιδί αυτό ακούγεται. Καλά, για να σε ακούσω, φίλε Παναγιώτη.
3: Με τη Δέσπινα παίζεις.
1: Ναι, μια χαρά ακούγεται. Μια χαρά.
5: Με τη Δέσπινα παίζεις.
1: Α, η Δέσπινα είναι μια χαρά. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Ακούω την ακροάτρια εγώ. Είναι
3: ναι.
1: Το...
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κόψε άλλη μία, κόψε άλλη μία, κόψε άλλη μία. Κόψε άλλη μία. Εδώ, εντάξει, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, Δέσπο, κίτρινες.
5: Κίτρινες.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε, Δέσποινα. Λοιπόν, καλά τώρα. Πες πάσο, πάσο. Όχι η Lady Gaga, η άλλη, η παλιά. Μπράβο το, μπράβο. Εγώ θέλω να κάνω, να πάω στον ήλιο για να κάνω...
4: Ηλιοθεραπεία.
1: Ναι, αυτό αν το κάνω τεχνητά, πώς το λέμε. Όταν το κάνω. Μπράβο. Δεν θέλω να βάλω, πώς το λένε. Θέλω κρύο. Άρα ανάβω τον.
4: Κρύο.
1: Ναι, ανάβω τον.
4: Ηλιακό.
1: Όχι το ντάικινγκ. Αχ, το ανεμιστήρα, εσύ.
3: Δύο.
1: Ναι, δύο.
3: Καλά, εντάξει, καλά πήγα.
5: Έτοιμη Μαρία Ένεσλι.
3: Έτοιμη. Γιατί το λες ηρωνικά.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Λοιπόν, όταν πηγαίνει σε κάποιον πάρα πολύ γνωστό, τι...
6: Αυτογραφό.
3: Ναι. Oh. Ήτανε στο χρώμα του Παναθηναϊκού και μεγάλος ο Γκώδης. Σαν καρτούν.
6: Χάλκ.
3: Αλλιώς. Έλα.
6: Αβέντσερα.
3: Πες πάσο.
6: Πάσο.
3: Λοιπόν, είδα μία στην τηλεόραση που είχε πάρα πολύ τρέξιμο, όχι η κωμωδία. Αλλιώς.
6: Επιθεώρηση, τι άλλο.
3: Περιπέτεια.
5: Μαρία, έχεις το Σρέκ και λες, όχι σαν το Χάλκ, όχι ακριβώς.
1: Δέσπο, συγχαρητήρια. Ήταν εύκολο, ήταν εύκολο. 100 ευρώ δωρεπλαγή από τα My Market.
3: Στο περιπέτεια θα μπορούσε να το βρει ο Παναγιώτης.
1: Να είσαι καλά, μικρό παιδί. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Εύκολα, εύκολη νίκη.
3: Καλά, χαλάρωσε και εσύ εύκολα.
1: Δεν πανηγύρισε καν.
3: Κουνάβια.
2: Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκας!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Γύρνα. Δεξιά.
13: Music.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παιδιά, να δώσουμε κανένα δώρο.
2: Θα πάρω τη χαρά τώρα.
1: Πάρε τη χαρά. Ναι, πάμε, παιδιά, γρήγορα, πάμε. Ναι. Εδώ κοίτα. Ναι!
3: Ναι,
1: έλα, φίλε. Έλα, χαρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις, φωνούλα μου,
3: καλά,
1: τι έγινε.
3: Καλά, εσύ.
1: Πόσο χρόνο είσαι, χαρά μου?
3: 31.
1: Είσαι 30, ακούγεσαι για μωρό παιδί. Με τι ασχολείσαι, χαρά?
3: Είμαι νηπιαγωγό.
1: Α, τι ωραία, τι ωραία. Τι, όσοι έχουν κολλήσει μικρή φωνή τα παιδιά. Περίεργο. Νηπιαγωγείο είσαι ή σε παιδικό?
3: Αυτή τη στιγμή
1: πουθενά
3: είμαι ανεργή, αλλά γενικά σε παιδικού.
1: Σε παιδικού, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι πανέτοιμη.
1: Θες να μου πεις, βασικά θέλω να μου πεις, τρεις διάσημους Ρόμπερτ.
3: Ρόμπερτ Ντενίρο.
1: Μπράβο.
3: Ρόμπερτ Μίλλερ.
1: Ναι.
3: Ρόμπερτ Τζούνιορ.
4: Πες το άλλο. Βασίλα, πώς θα τα πεις?
3: Το Τζούνιορ.
4: Ρόμπερτ Ντάουνι
2: Τζούνιορ. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
1: Αχ, τη χαρά.
2: Δεν πειράζει, ωριακά.
1: Εντάξει, είναι και ο Δεσίλας, βέβαια, είχα στα καλά για πασχάλια ο καιρός. Δεν ξέρω να κάνει. Κατουργέτα πάντω. Ο Δεσίλας είναι αξί.
2: Πόσο είσαι, Δεσίλας,
4: έχουμε Κωνσταντίνο.
1: 52 χρόνια, 55 είναι. Ναι, έλα, ποιον έχουμε στη γραμμή.
5: Έλα, καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, παρά.
1: Καλημέρα, λοιπόν, να σου πω, φίλε, το όνομά σου.
5: Ναι.
1: Κωνσταντίνο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι φωτογραφία.
5: Ακούγομαι καλά, γιατί είμαι με ενδοπικοινωνία.
1: Ακούγεσαι μια χαρά ενδοπικοινωνία. Να σου πω, Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Είδα τη φωτογραφία σου που έχει βάλει στο Viber.
5: Την έχω αλλάξει, δεν ξέρω αν με θυμάσαι.
1: Όχι, πώς άλλαζε. Βλέπω έχεις βάλει την πλάτη σου τώρα, έχεις βάλει μια γυμνασμένη.
5: Έχω...
1: καταλαβαίνεις ότι εσύ με αναβολικά το έχεις φτιάξει το σώμα.
5: Όχι.
1: Τι όχι,
5: φυσικός. Είμαι
1: τι
5: και
1: όχι.
5: Φίλος, φυσικός και
1: διαβητικός. Τι είσαι, να σου πω, εσύ τώρα τι ασχολείσαι με το bodybuilding, τι κάνεις?
5: Τεχνικά.
1: Τι είναι τεχνικά? Άμα έρθω και σε κάνω φώκια από τους μουνί. Τον ακούς γελάει. Λοιπόν,
5: 28
1: χρονών. Και γυμνάζεις έτσι, το δουλεύεις στον τρικέφαλο?
5: Το δουλεύω, 10 χρόνια σε ρήτορα.
1: 10 χρόνια, ναι. Αδερφέ, όλο...
2: Κάνεις και διατροφή και όλα
1: τίποτα,
2: τα πάντα.
1: Όλο νερό είναι. Βαράει νέσεις αυτό.
2: Θα παίρνει και πρωτεΐνη, φαντάζομαι.
1: Καλά.
5: Όχι, μόνο ρύζι.
1: Τι κάνεις?
4: Μόνο κότα ρύζι,
1: ρύζι.
5: Κότα ρύζι.
1: Ναι.
5: Εντάξει, το είχε κρυβίνει λίγο.
2: Μόνο κότα ρίσκει και γίνεται.
1: Δημοκρατίες λέει. Αυτός τώρα είναι γεμάτος κρεατίνης. Γιατί δεν τον έχεις δει πως είναι σαν.
2: Ναι, είσαι.
4: Αλλά δεν είναι η κρεατίνη.
5: Εκεί είμαι και 20 μέρες εκτός κρεατίνης. Οπότε έχω χάσει.
1: Ναι, τώρα μιλάμε. Δεσίλα τώρα κάτι τέτοια κατάκια τώρα τα έρχονται. Μόνο όγκο είναι τώρα.
2: Ναι, αλλά και ο Δεσίλας έχει όγκο.
1: Ο Δεσίλας είναι φυσικό. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμο?
5: Έτοιμο, θα χάσω. Δεν πειράζει, αλλά πάμε.
1: Εύκολα βάζουμε σήμερα. Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο.
5: Άλλο. Παράλλο.
1: Ναι.
5: Συμβάλλω, διαβάλλω.
1: Τραβάλλω. Γεια.
2: Γιάννης.
1: Γιάννη.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 43, καθόλου για σχολείο, μαθηματικός.
1: Κουράγιο. Τι τάξη έχεις?
6: Τώρα πάω σε ΕΠΑΛ, οπότε κουράγιο όντως. Το γυμνάσιο έχω γάμα γυμνάσιο, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Να είσαι στο ΕΠΑΛ σοκολάτα είναι βαρέα ανθυγινά.
6: Θα έπρεπε, αλλά όχι.
4: Στο ΕΠΑΛ υπάρχουν και γυμνάσια ΕΠΑΛ, δεν το ξέρω.
6: Όχι, είμαι και σε γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ. Δεν
1: μπαίνουμε
6: σε ένα σχολείο.
1: Τεχνικό και υπάρχει και τεχνικό λύκειο και τεχνικό γυμνάσιο.
4: Τεχνικό λύκειο ήξερα, γι' αυτό.
6: Όχι, τεχνικό γυμνάσιο δεν υπάρχει. Ακόμα είχαν πει ότι κάποια στιγμή θα το
1: φτιάξουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί για να σε πάρουν καθηγητή σε ΕΠΑΛ, πρέπει να έχει κάποιο χαρτί πολεμική τέχνη, κάτι. Πώ τα φέρνει πέρα βόλτα?
6: Απλά δεν μιλά. Λες πάντα ναι, όλα καλά.
1: Ωραία, τα φιλιά μου, κουράγιο. Είσαι έτοιμος?
6: Έτσι λέω.
1: Τρία επαγγέλματα από όμικρον.
6: Από όμικρον, ο Ποροπόλης. Περίμενε, ουρολόγος.
1: Πέντε δεύτερα, αδερφέ, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Έχουμε Αναστάση.
1: Αναστάση.
7: Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα, Αναστάση, ηλικία, επάγγελμα.
7: 28 ναυτικός.
1: Ναυτικός, πού είσαι τώρα, πού εκτός θα είσαι τώρα, πού μπαρκάρεις
7: τώρα? Τώρα είμαι εκτός, σε κουραζιόπλο με celebrity.
1: Τι είσαι, σε κουραζιόπλο με celebrity.
7: Σε celebrity.
1: Τι celebrity?
7: Στην Καρύμπιον.
1: Α, ναι, για πού πας με Καραϊβική πέρα και τέτοια.
7: Μαϊάμι,
1: Καναδά. Ναι, εκεί πάτε και κολλάτε με κάτι κολόπουλα που πάτε και τα φωτογραφίζετε και κολλάμε εμείς χανταμπάκο ιούς να πούμε εκεί πέρα.
2: Όχι, να μάθουμε.
1: Να μην μάθουμε τίποτα. Πάτε και πέρα σε απομακρυσμένα νησιά να πούμε και παίρνετε μάτι τα κολόπουλα και κολλάμε μετά εμείς ιούς. Τι δουλειά έχετε εκεί πέρα, ρε? Τι δουλειά, τα πουλιά είσαι κανένα τέτοιο.
2: Να συνουσιαστούν.
4: Δεν ήταν το παιδί εκεί.
1: Ναι, ναι,
2: πού ήταν το παιδί.
1: Καραϊβική.
2: Καραϊβική. Κάτσε ρε, και εκεί έχει πουλιά. Καλά του λέει να προσέχει, αλλά δεν έχει
1: πουλιά. Έχουμε παιδιά, ρε, κολόπεδα, και να πάτε εσεί να πούμε να κάνετε, πώ το λένε, κουλασγέρε.
2: Ρε, Σιφάνε, πρέπει να μάθουμε.
1: Δεν θέλω να μάθω τίποτα.
4: Και εδώ έχει πουλιά, ρε Μαρία, δεν κολλά.
1: Δεν πάμε να τα βγάλουμε φωτογραφία. Τα αφήνουμε όλα εκεί, κάνα περιστέρι να το βγάλει φωτογραφία το περιστέρι ποτέ. Τα αφήνουμε και κυκλοφορούν στι κολόνε τα περιστέρια. Πήγε ποτέ κανένα να φωτογραφεί κάποιο περιστέρι εδώ πέρα στα δίνα, έχουμε στο Σύνταγμα τόσα. Μη είχε πάει μια φορά η Βίρνα Δράκου τέλο ένα βίντεο. Τραβήξαμε μια λήψη και το τελειώσαμε.
2: Και είναι πολύ τοξικές οι κουτσουλιές τους, να ξέρεις.
4: Τοξικές.
2: Είσαι καλά, παιδί μου.
1: Άκου να δεις μου.
2: Μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Είναι πολύ τοξικό όλο αυτό με την κουτσουλιά. Εγώ δεν θέλω να φάω κουτσουλιά που λένε ότι είναι
4: γουρί.
1: Κάθομαι εγώ να είναι χορτάρι τρώνε τα πουλιά. Τι είναι, πουλοπρόβατα είναι αυτά. Άρνο έρυφιο παλιστερά. Τι είναι αυτό.
2: Τι τρώνε,
1: σκουλικάκια.
2: Σκουλικάκια και λέει μπορεί να έχει ψοφήσει και γάτα και να πάνε να φάνε.
1: Πτώματα. Αυτά είναι. Περιτώματα, ό,τι θες τρώνε αυτά τώρα. Μιλάμε. Η αρουραίοι του ουρανού είναι.
2: Ναι, είναι οι αρουραίοι.
1: Λοιπόν,
2: και τα τρώγανε και παλιά παιδιά.
1: Ναι, συνεχίστε τώρα.
2: Ο Ορέστης έχει λυσάξει.
1: Έλα, Ορέστη, καλημέρα.
8: Καλημέρα. Πανούλη, λίγα λες και λίγα.
1: Μα και λίγα λέω τώρα, μα έχει δυνατόν τώρα. Πήγε ο άλλος η καροαζιέρα τώρα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί μέσα και θα κολλήσει όλος ο πλανήτης τώρα ιούς. Τέλος πάντων, τι δουλειά κάνεις εσύ.
8: Τίποτα, εγώ είμαι οδηγό εδώ, γυρνάω γύρω-γύρω.
1: Και όλο οδηγό ήταν και τον έκλεισα, έτσι το νου σου. Λοιπόν, και εσύ μην τραβά φωτογραφίε πολλέ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
8: Άντε, πάμε, ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
8: 36.
1: Μικρό είσαι. Θέλω να μου πει, εύκολη ερώτηση. Σήμερα έχουμε βάλει πολύ εύκολα. Θέλω να μου πει τρει χώρε που το όνομά σου ξεκινάει από το γράμμα νι, όπω Νίκο.
8: Νέα Ζηλανδία.
1: Έλα, ρε.
8: Νότια Αφρική. Κάτσε ρε,
1: 3
4: δευτερόλεπτα
1: μαύσε. Κάτσε ρε. Ένα. Άσε 6-7 όταν βλέπεις Μάρτιν Σκορτσέζε. Άσε παραπάνω γιατί ναι.
4: Έχουμε Θύμιο.
1: Θύμιο. Άσε 7.
8: Καλημέρα παιδιά.
1: Έλα Θύμιο καλημέρα. Ηλικία επάγγελμα.
8: 25 οδηγός ταξί.
1: Ειδικός, μάλιστα. 25 οδηγός ταξί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος αγόρι μου?
8: Ναι, πάμε.
1: Τρεις, τι να σου βάλω τώρα, ωραία. Τρία νησιά της Ελλάδας που ξεκινάνε από ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ.
8: Κάλυμνος.
1: Ναι. Ρε, άσε 7, ρε, κάσε. Ναι, 7, άσε 7. Άσε 7. Δεν βλέπεις τώρα. Δεν κόβει ούτε με βαλέ τώρα. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει. Τζέσι. Έπεσε. Επόμενος. Πάμε άλλους δύο και κλείσαμε. Πάμε. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Αφού βλέπεις τώρα ότι δεν παίρνει μπροστά. Άσε το εκεί πέρα. 8. Βλέπεις. Όσο πιο χαζό το βλέπεις, άσε τόσο πιο πολλά. Πρέπει να το υπολογίζεις. Εντάξει, δεν ξέρεις. Θα μάθεις σιγά-σιγά. Αν το βλέπεις τον άλλο και είναι τετράποδος, τον αφήνεις. Παίζει. Αυτός μπορεί να τον αφήσει και 20 δευτερόλεπτα. Έχουμε αφήσει μια φορά. Μισό λεπτό.
4: Λες έτσι για τα παιδιά, ρε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Το Μπέντζαμιν.
4: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσετε ανάποδα.
1: Τι ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνει.
1: Μιλάς ποδανά.
4: Τι εννοείς ανάποδα.
9: Αμέλα ομή.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλάω.
4: Για μίλα.
9: Τι θέλει να σου πω, πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
9: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
4: Άστο,
2: παιδιά.
4: Ακούω μόνο music 89,2.
9: Κουάνο, μόζ, γιουκμί, 89 εδώ, οδί, μακό, οδί.
1: Μη σου γά.
2: Σήμερα είχα μια γεμάτη μέρα.
9: Μερασίχα ή αμή, μα τη γέρα με.
2: Παιδιά, πλάκα κάνω. Τι
4: λες ρε Σιγιάννη.
1: Σαβιλό.
4: Αυτό είναι άλλο. Τι κάνει η καρβάνη.
1: Φίλε, πώς και έχεις μάθει τόσο καλά να μιλάς ανάποδα?
9: Μίλαγα μικρό, από μικρό.
1: Να σου πω, αυτά τα μιλάγατε μικρή, για κάποιο λόγο τα μιλάγατε μικρή.
9: Εντάξει τώρα, ναι. Για τους λόγους δεν χρειάζεται.
2: Δηλαδή τώρα μπορείς να κάνεις ολόκληρη συνομιλία ανάποδα.
9: Ναι.
4: Ξέρεις και κορακίστηκα.
9: Κορακίστηκα, όχι.
2: Τι λες τώρα, ρε παιδιά.
9: Αγγλικά μιλάω με τόση ευκαιρία όσο μιλάω ανάποδα.
1: Αγγλικά μιλάς ανάποδα.
9: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Για τράγουδα μου το Fear of the Dark ανάποδα.
9: Αρφείο, δερκτά, Ιάβχα. Τι λέμε μετά, Στάνκο, αρφεί, that things as always are me.
2: Περίμενε, συγγνώμη, όταν ξεκίνησες να μιλάς, δηλαδή, όταν ξεκίνησες από μικρός, ανάποδα μίλαγες πρώτα.
9: Όχι,
1: κανονικά. Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να τρολάρει τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω να μιλάει ανάποδα. Πρέπει να τον.
4: Κάτσε, το βάλω στο Gemini μια πρόταση να μην γράψει ανάποδα.
9: Επειδή τα αγγλικά έχουν περισσότερα μονοσύλλαβα, ναι. είναι πιο. Γιατί τα μονοσύλλαβα δεν υπάρχει ανάποδα.
1: Ναι.
9: Ενώ στα ελληνικά που έχουμε πιο μεγάλες λέξεις είναι πιο εύκολο να μιλήσει.
1: Λοιπόν,
9: ανάποδα.
1: Θα σου πω μια πρόταση. Έλα. Θα τη βάλει στο Gemini.
4: Θα τη βάλω εγώ ανάποδα. Πες εσύ.
1: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
9: Νιφάσε ή ο πιο όμορφος όρους για στις πα που υπάρχει στη Λαδαέ.
1: Φίλε, το είπε σωστά.
2: Ναι.
1: Το είπε σωστά.
2: Φίλε, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
1: Δώρο! Δώρο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Έλα ρε! Έλα ρε!
4: Ο Ρόδο! Ο Ρόδο!
1: Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα εδώ, Λοπού. Λοιπόν.
2: Τι λε τώρα, ο Μπέντζαμιν.
1: Τελειώσαμε.
4: Φίλε, μπράβο.
1: Αυτό ξέρει τι δουλειά κάνει.
4: Συγκλονίστηκα.
1: Αυτή τα ανάποδα. Ντίλερ είναι αυτό.
4: Τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Πούλα και φούντα παλιά.
4: Τι λε, παιδί μου.
1: Αυτό κάνω. Δεν ξέρω εγώ τέτοιο. Αυτοί που μου μάθαίνουν ανάποδα. Μαθαίνουν ανάποδα για να μην καταλαβαίνουν οι γονεί, οι καθηγητέ και αυτά. Αυτή είναι η.
4: Το λεγόμενο ταφού.
2: Καλά, πώς ανάποδα να μάθει. Αυτό έχει μάθει να κάνει.
1: Βαποράκι σου λέω είναι. Του είχα γεγονό στο σχολείο ότι είπε βαποράκι αυτό. Κανονικά θα δουλειάσει στο μυαλό του τηλέφωνο να το δώσουμε.
2: Λοιπόν. Τον θε τον Μπέντζαμιν ή όχι τώρα.
1: Πού είναι ο Μπέντζαμιν, ποιο είναι.
2: Μα περιμένει.
1: Έλα, Μπέντζαμιν.
4: Έλα, Βενιαμίν.
1: Μπέντζαμιν.
10: Ναι.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα πάλι.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 49
2: οδηγό.
1: Οδηγό, έλα, Μπέντζαμιν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο.
10: Έτοιμος.
1: Τα ποδανά, ποιοι τα μιλάγαν παλιά, καλά δεν λέω, κάποιοι παράνομοι τα λέγανε ανάποδα, μιλάγανε ανάποδα, για να μην καταλαβαίνουν.
10: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, Μπέντζαμιν, εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Τρεις, άσε 7-8 δεύτερα εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις τρεις οποιοσδήποτε πρωτεύουσες του κόσμου, απλά να ξεκινάνε το γράμμα Λάμδα.
10: Άμα Λάμδα, Λονδίνο.
1: Ναι, μπράβο. Κύπρος.
10: Λάρνακα.
1: Λευκοσία. Λευκοσία. Το πιάνω σωστό.
4: Άσε 40.
1: Και εντάξει, δεν σιλά. Αφήσαμε εγώ τα εθόλου τα αδερφέ, να σε καλά.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Γύρνα.
10: Δεξιά.
9: Music 89.

0: Κίδες.
1: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη σεζόν.
2: Ενεργηθείτε.
3: Έχω έρθει με σχετικό θέμα. Γι' αυτό έκανα και αυτό το outfit. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό.
4: Ποιο?
3: NLP.
5: Αυτό θέλω να μάθω ακριβώς. NLP, δώσε μαράκι.
3: Θέλεις?
5: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Θα μιλήσουμε για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και πώς μπορούν να μας εμποδίσουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που δρούμε. Οπότε θα σας πω πώς να αντικαταστήσετε, με τι μάλλον αντικαταστήσετε την κάθε λέξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάω. Χρησιμοποιούμε πολύ τη λέξη προσπαθώ.
5: Ναι. Σε κουράζει και μόνο αυτή η λέξη, έχεις δίκιο, μαράκι.
3: Ναι, και δεν φτάνεις ποτέ στο αποτέλεσμα. Είσαι διαρκώς σε μια προσπάθεια. Αυτό το μήνυμα δίνεις στον εγκέφαλο.
5: Αυτή δεν είναι η ζωή όμως, μαράκι.
3: Όχι.
5: Η συνεχής προσπάθεια.
3: Ναι, αλλά η συνεχής προσπάθεια.
5: Μια φορά θα πέσεις, 10 θα σηκωθείς.
3: 10 θα σηκωθείς, όμως φτάνεις στο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή προσπαθούμε, αλλά να φτάσουμε και σε ένα αποτέλεσμα.
5: Μα νομίζω δεν υπάρχει το αποτέλεσμα, είναι τρέμον. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο θάνατος είναι η θέωση.
3: Εσύ, Φάνη.
5: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό
3: είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έρχεσαι, ξεκινάς ραδιόφωνο εσύ. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Προσπάθησες πάνω σε αυτό που δούλευες?
5: Όχι καθόλου, μου βγήκε αβίαστα.
3: Σου βγήκε αβίαστα.
5: Ναι.
3: Εσωτερικά θα έκανες όμως μια προσπάθεια. Μπορεί να μην το έκανες συνειδητά, να ήταν ασυνείδητα. Έφτασες σε ένα αποτέλεσμα και είσαι πρώτος.
5: Όχι, Μαρία, όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή μου έχουν έρθει αβίαστα, να ξέρεις.
3: Αλήθεια. Πας με τη ροή εσύ. Άλλο κεφάλαιο που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Πας με τη ροή.
5: Το έχει καλυμμένο και αυτό.
3: Πάει με τη ροή, ρε εσύ. Δηλαδή, κάνει τις κινησούλες του και μετά το αφήνει να τον πάει. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του μονοπάτι εδώ.
5: Καμία κίνηση δεν έκανα. Εγώ το ξαναπεί. Ήταν τυχαίο αυτό που μου. Ήταν κάρμα
3: τώρα. Δεν κάνεις, ρε εσύ.
5: Το ραδιόφωνο, παιδιά, το θυμάμαι σαν χτες πριν 7 χρόνια, ήταν κάρμα. Εγώ θα το πω και δημόσια τώρα. Εγώ επειδή ακριβώς. Μιλάω γρήγορα, μιλάω μπερδεμένα. Αυτό. Μου είχαν κάνει. Είχαμε, όταν ήμουν στο Αντένα, στο Netflix, είχα μιλήσει και εκεί πέρα στο ρυθμό τότε. Μου είχαν πει, ξέρω εγώ αυτό. Εγώ το απέφυγα πάρα το ραδιόφωνο. Γιατί θεωρούσα ότι δεν έχω καλή τέτοια. Έχω κάνει και σε ραδιόφωνα, είχα κάνει νομίζω και. Όχι νομίζω, έχω κάνει και κάτι πιλότους. Αλλά πάντα μίλαγα γρήγορα, έχω αυτό το χαοτικό λόγο.
3: Θεωρούσε ότι δεν έκανε δηλαδή.
5: Και άλλοι θεωρούσαν ότι δεν έκανα. Και μάλλον καλώ έκανε. Γιατί το ραδιόφωνο πάντα ήταν, παιδί μου, κάτι ξέρει, από τότε, παιδί μου, που είχε έρθει το ραδιόφωνο με το BBC, κάτι στα κάτω. Με χρόνους, με 3 λεπτά. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν κάνουμε ραδιόφωνο, εμείς κάνουμε celebration. Οπότε το απέφυγα και θυμάμαι σαν χτες. Το είχα βγάλει το μυαλό μου. Θυμάμαι σαν χτες, περίμενα να γεννηθεί η μικρή και παίρνει τηλέφωνο η Μάγκη Χαραλαμπίδου και μου λέει: Έλα, μου λέει, θέλω να σου πω. Γνωριζόμασταν με τη Μάγκη.
3: Ναι.
5: Και μου λέει: Σε θέλω, μου λέει, να έρθει στο ραδιόφωνο. Όχι, έρθει και πρώτο, έχει έρθει και ο Λονίντας τότε, στο τέτοιο.
3: Ναι.
5: Λέω: Μάγκη, τράει σοβαρή τα βάθο. Εγώ τώρα να κάνω ραδιόφωνο εκεί πέρα, στη τέτοια. Και επειδή περιμέναμε τη μικρή, το ραδιόφωνο το ξεκίνησα. Και μάλιστα τότε κάναμε επιτυχία στον Αντένα με τους Wixers και είχαμε και την εκπομπή. Την εκπομπή το Houston.
3: Ναι.
5: Και την έκανα λόγω οικονομικής ανασφάλειας. Λέω, ας έχω ένα έξτρα έσοδο.
3: Είδες.
4: Κάνα το ραδιόφωνο το κάνεις ως έξτρα έσοδο.
3: Εκείνη τη στιγμή αυτό είδε.
5: Παιδιά, τώρα δεν σου ορκιστώ. Δηλαδή, περιμέναμε τη μικρή και λέω, ρε φίλε, και ξανά. Δεν ξέρω τώρα, κάνω ίντερνετ και αυτά. Να έχω κάποιο πιο σταθερό μισθό. Το έκανα μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, ήθελα εγώ, πιστεύεις, να ξεκινήσω να ξυπνάω κάθε μέρα. Άλλο που μετά μ' άρεσε και περνάγαμε καλά και τέτοιο. Δηλαδή, ήθελα να πω στην Μαρία ότι πιο πολύ καρμικά μου ήρθε.
3: Ναι, είναι καρμικό φουλ. Απλά έκανε και του πιλότου, είδε, έμπαινε σε αυτό. Αυτό εννοώ κινήσει, ρε παιδί μου. Όχι ότι πα και κουνάζει.
4: Ναι, αλλά ήρθε.
3: Αυτό, δεν μιλάω για κυνήγι, παιδιά. Μιλάω για κινησούλε. Δεν κάθισε στον καναπέ του και ήταν τύπου πότε θα έρθουν να με πάρουν από τον καναπέ να με βάλουν στο ραδιόφωνο. Αυτό εννοώ.
5: Τέσσερα, εντάξει, δεν ξέρω.
3: Το προσπαθώ λοιπόν, δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε με τη λέξη κάνω ή θα το κάνω. Έτσι, γιατί δείχνει μία δέσμευση και προχωράμε προς το στόχο. Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε. Δεν μπορώ. Και αυτό πάρα πολύ περιοριστικό.
5: Τι περιοριστικό?
3: Σε μπλοκάρει τελείως υποσυνείδητα το δεν μπορώ.
5: Δεν μπορώ. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ για αυτό που λέει δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία. Βλακεία.
3: Τι βλακεία?
5: Για να μην τα σουβαλιάζω, αλλά για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση να πούμε. Αυτό που λένε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω. Είναι, παιδιά, ό,τι χειρότερο για τη δικιά μου, επαναλαμβάνω, για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση. Είναι μεγαλύτερη χαλαμάρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ.
3: Ναι.
5: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορώ και λέω ότι δεν μπορώ. Αυτό είναι άλλο. Αλλά αυτό λέει, μη λες ότι αυτός που δεν μπορώ, δεν θέλω. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορώ.
4: Και εμένα με καμπρίζει.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, αντί δηλαδή να πεις δεν μπορώ όμως.
5: Αυτό να ξέρεις, το έχω ξαναπεί από αυτήν την κουμπί. Είναι αυτό το work ethic που λένε οι Αμερικάνοι. Ότι τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα. Έχω απέναντί μου 2 IQ τα οποία είναι πάτωση.
3: Γιατί εσύ, πες το work ethic. Να το μάθουμε.
5: Αυτό έχει ξεκινήσει όλο, παιδιά. Είναι από, είναι προτεσταντικό από το Μαρτίνο Λούθυρο. Είναι το work ethic, ότι καλά πρέπει ο καλός χριστιανός, σύμφωνα με, να δουλεύει σκληρά, να έχει την οικογένειά του. Είχε να κάνει κάποια, πώς το λένε, πράγματα, πώς να σου πω, σαν κανόνα για τους Προτεστάντες τότε, με το 1500, με τον Μαρτίνο Λούθυρο, που είχε βγάλει το manifesto, ότι είχε βγάλει
3: εκεί. Ναι.
5: Και ότι, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε, και αν το ακούσει πολύ και στους Αμερικάνους, άμα πάρεις, work hard αυτό και να είσαι τέτοιο, είναι τρόπο ζωής που νομίζω με κάποιο τρόπο, όπως το είχαν επιβάλει τότε, το θέλαν να το περάσουν στους χριστιανούς το 1500 ο Μαρτίνος Λούθυρος, μόνο και μόνο για πατερναλιστικούς λόγους. Πατερναλισμός τι είναι? Φωτισμένη δεσποτεία, για να μπορούν να σε ελέγχουν. Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλη την έκφαση της ζωής μας τώρα. Δηλαδή το να σε ορίζει η δουλειά σου. Και work hard και τι επιτυχία. Είναι γενικά μια μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα.
3: Όχι, να μην την κάνουμε.
4: Γιατί ήδη έχω καεί με ότι τελειώνει σεσμό. Έχει πει τρεις τέτοιες λέξεις και έχω καεί.
3: Αντί για το δεν μπορώ, λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δεν ξέρω ακόμα. Που ανοίγει χώρο για μάθηση. Το δεν ξέρω ακόμα.
5: Εμένα το δεν μπορώ μου κλείνει κάποιες πόρτες και με ηρεμεί. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ, για. Επόμενο. Χαπ, έκλεισα μια πόρτα στο μυαλό μου και νιώθω απλά πολύ πιο ελεύθερος.
3: Ναι, είδες όμως τι είπες πριν, ότι μερικές φορές το λέω και ξέρω ότι μπορώ.
5: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό σου λέει, να κάνεις το διαχωρισμό. Εμένα το, για αυτό σου λέω, είναι αυτά, όταν βάζεις, λες μια παπαριά στον αέρα και την. Δεν πάει για άλλους ανθρώπους. Εμένα λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ το δεν μπορώ.
3: Δεν θα
5: πω ότι μπορεί να μην δουλεύει για σένα. Ναι. Εσένα μπορεί να σε κάνει τρέβα. Εμένα το δεν μπορώ. Σε πολλά πράγματα με ηρεμεί. Τι έγινε αυτό, δεν μπορώ.
3: Εσύ πας αντίθετα από τον κόσμο, γιατί αυτά τώρα που σου λέω υποτίθεται ότι ισχύουν.
5: Δεν πάω αντίθετα από τον κόσμο. Εγώ λέω αυτό που έχει όλος ο κόσμος στο μυαλό του και απλά προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό.
3: Άσμα δεν συμφωνεί, προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό. Τέλος πάντων.
5: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή, θέλω να σου πω, το λένε και στα παιδιά. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δηλαδή, τι βλακία μας, το λέγανε και γονείς μας.
4: Πατέρας μου, συνέχεια.
5: Το θεωρώ τρομερά λάθος. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όντως προσπαθούμε να τα κρύψουμε από τη συνείδησή μας, ενώ τα μπορούμε να τα προσπαθήσουμε. Είναι άλλο η προσπάθεια και είναι άλλο το δεν μπορώ και το δεν θέλω.
3: Γι' αυτό σου είπα να βάλεις το δεν ξέρω ακόμα. Αφήνεις και μια,
5: γιατί
3: ένα περιθώριο.
5: Ένα κουτάκι.
3: Ωραία, κάτσε με το δεν μπορώ.
5: Ναι.
3: Άλλη λέξη.
5: Ή μπορείς το άλλο. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ένα άλλο πράγμα που είναι το μπορώ, αλλά δεν θέλω.
3: Είσαι πνεύμα.
5: Όχι, εσύ.
3: Αντιδραστικό,
5: Καμία αντίδραση. Αυτό που λέω, παιδιά, το είναι τρελό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ, αλλά δεν θέλω.
3: Ναι.
5: Και υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ.
3: Ναι, όχι,
5: δεν μπορώ. Τέλος. Είμαι καλά.
3: Τώρα μου θυμίζεις τα παιδάκια που βάζουν το πείσμα και λένε δεν μπορώ.
5: Τα παιδιά ξέρουν την αλήθεια όμως.
3: Πρέπει. Η λέξη πρέπει τη χρησιμοποιείτε. Δημιουργεί πίεση και αντίσταση. Μπορείτε να την αντικαταστήσετε με τη λέξη επιλέγω ή αποφασίζω. Γιατί σε φέρνει σε θέση λέξη.
4: Έτσι αλλάξω, ρε Μαρία, τις λέξεις.
3: Γιατί, παιδί μου, δίνει σήμα στον εγκέφαλο. Και αλλάζοντας τις λέξεις, αλλάζει και την καθημερινότητά σου.
4: Δηλαδή, το πρέπει να το κάνω, πώς να το πω.
3: Το πρέπει σου δημιουργεί αυτή την πίεση, την αντίσταση. Ότι πρέπει να το κάνω αυτό, όπως και με τη δίαιτα. Πρέπει να κάνω δίαιτα. Ναι. Και ποτέ δεν ξεκινάς να κάνεις δίαιτα. Επειδή υπάρχει το πρέπει.
5: Αυτά θα σου πω ότι είναι πώς λειτουργούν στον καθένα. Σε μερικούς λειτουργεί το πρέπει. Ναι, ναι. Δηλαδή, παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με δουλειές αυτό. Αν όσες φορές έχω δουλειά η οποία παίζω με την πλάτη στον τοίχο, αποδίδω καλά. Όταν πάω χαλαρός, αλλά έτσι έχω μάθει να. Είναι.
3: Εντάξει, έχεις μάθει να λειτουργείς διαφορετικά εσύ. Ναι. Το ελπίζω, το χρησιμοποιείτε που λέμε ελπίζω.
5: Ναι. Όχι, δεν το έχω ξαναπεί. Για μένα πρέπει να. Η ελπίδα είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας.
3: Άντε πάλι.
5: Για μένα η ελπίδα, το λέω, δεν πρέπει να έχουμε ελπίδα σε τίποτα. Η ελπίδα είναι κάτι πολύ θεωρητικό.
3: Είναι λίγο παθητικό εδώ πέρα.
5: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί δεν υπάρχει.
3: Εντάξει, άμα δεν ελπίζουμε, ρε Σιφάνη, να πάμε να.
5: Εγώ το αντίθετο θεωρώ. Να μην ελπίζει σε τίποτα. Μόνο αυτό με κάνει να νιώθω ζωντανός. Να μην ελπίζω σε τίποτα. Άμα ελπίζω, καλά. Εντάξει.
3: Με τίποτα.
5: Να μην ελπίζει σε τίποτα. Μην ελπίζετε σε τίποτα.
3: Να μην ελπίζετε σε τίποτα.
5: Δεν
3: παιδιά.
5: Υπάρχει ελπίδα. Λέει η ελπίδα με κρατάει ζωντανό.
4: Δεν είναι καλό μήνυμα.
5: Η ελπίδα σε κρατάει ψόφιο.
4: Ψόφιο.
3: Εσύ φάνη.
5: Ναι.
3: Να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι ενεργοποιούνται από την ελπίδα και
5: τώρα.
3: Είναι λόγο ύπαρξη να ελπίζουν σε κάτι.
5: Η ελπίδα είναι λόγο στασιμότητα.
4: Λοιπόν. Λες μωρέ, όσο ελπίζεις τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι για κάτι. Γιατί το προσπαθείς κιόλας.
5: Όχι, γιατί άμα δεν ελπίζεις θα δράσεις και δεν θα εξελιχθείς όντως.
4: Άμα δεν ελπίζεις δεν θα δράσεις.
5: Παιδιά, εμένα η ελπίδα με κάνει φυλακισμένο. Εμένα, εγώ μιλάω για μένα. Ναι. Η ελπίδα για μένα είναι φυλακή, για άλλους μπορεί να είναι ελευθερία.
3: Ωραία, το ελπίζω λοιπόν με βάση το ανελπί είναι παθητικό. Μπορείτε στην θέση του ελπίζω να βάζετε σκοπεύω ή σχεδιάζω, που δείχνει έτσι και μια δράση και πρόθεση. Σου κάνει αυτό, σκοπεύω ή σχεδιάζω. Αντί για ελπίζω.
5: Ναι.
3: χρησιμοποιείται πολύ το φοβάμαι.
5: Βέβαια,
3: ότι.
5: Και, και προσδοκίες μηδέν, παιδιά. Προσδοκίες, η προσδοκία
3: αλλά κάνει. Η προσδοκία είναι εντάξει, το ξέρουμε όλοι
5: και
3: αυτό.
5: Η προσδοκία μαζί με. Τι, η προσδοκία τι είναι, ελπίδα δεν είναι.
3: Άλλο ρε, η ελπίδα. Προσδοκία είναι κάτι που το φτιάχνω και το προσδοκώ και αλλάζω την κατάσταση.
5: Καλά,
3: δεν, το βλέ, δεν βλέπω την πραγματικότητα.
5: Και με την ελπίδα μπορεί να δουλεύει πάνω στην ελπίδα για να την γίνει αυτό. Έλα, εσύ.
3: Φοβάμαι ότι το χρησιμοποιείτε. Φοβάμαι ότι μπλα μπλα μπλα. Ο φόβος, παιδιά, να ξέρετε, μας καθυλώνει. Οπότε καλύτερα αντικαταστήστε το με ανησυχώ για, αλλά θα το κάνω.
5: Καλά.
3: Γιατί θέλουμε δράση. Ναι. Το είναι δύσκολο, το χρησιμοποιούμε πολύ. Πολύ είναι δύσκολο αυτό.
5: Mm.
3: Αυτό φέρνει ένα βάρος ψυχολογικά. Καλύτερα να λέτε είναι πρόκληση. Γιατί το είναι πρόκληση κάτι, όσο δύσκολο και να είναι, σου ενεργοποιεί τη διάθεση να το αντιμετωπίσεις.
5: Ναι, όπως το, ναι.
3: Σου λέω με βάση το NLP, εσύ.
5: Ναι.
3: Όταν πηγαίνουμε στο NLP, μας λένε αυτή και αυτή και αυτή τη λέξη θα τη βγάλετε από την καθημερινότητά σας.
5: Mm-hmm.
3: Και κάνουμε και εξάσκηση πάνω σε αυτό.
5: Mm-hmm.
3: Να χρησιμοποιούμε, γιατί η γλώσσα προτρέχει. Οπότε, αν έχεις χρησιμοποιήσει, αν χρησιμοποιείς συνέχεια το πρέπει, θα πας να χρησιμοποιήσεις το πρέπει.
5: Βέβαια.
3: Εκεί το αλλάζεις.
5: Βέβαια.
3: Θα δω.
5: Βέβαια, συμφωνώ, Νεκταρή. Η ελπίδα είναι μυρολατρία, βέβαια. Βέβαια είναι μυρολατρία η ελπίδα. Για μένα. Επαναλαμβάνω, yeah. για μένα. Με λέει. Είναι αυτά που έχουν κάνει εσύ, είναι τη σύγχρονη κοινωνία. Με φτωχολογιά. Θα γυρίσει και για μας ο τροχός. Κάτι τέτοια, ρε. Κάτι μότο του κόλλου τώρα.
3: Έξαλλο
5: μην πω κι άλλα τώρα. Δεν μπορώ. Ναι, γιατί αυτά τα έχουν βγάλει εσύ. Τα έχουν βγάλει οι πλούσιοι. Αυτοί που κάνουν το κομμάτι στο σύστημα. Γιατί είναι πράγματα που ηρεμούν τους φτωχούς. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό είναι. Είναι μέθοδος ελέγχου είναι. Γι' αυτό είμαι ενάντια σε ό,τι. Δηλαδή, τα τραγούδια του. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Εγώ, ακόμα και πράγματα που ο λαός βρίσκει από κούμπι,
3: ναι.
5: Τα θεωρώ ότι τα έχει βάλει το ίδιο το σύστημα. Γιατί όταν εσύ ακούς ένα τραγούδι το οποίο είναι από κούμπι και σε ένα. Θα το. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Το ακούγαν η μάνα μου και ο πατέρας και λέγανε. Ναι. Και νιώθει ο άλλος ότι έχει ένα από κούμπι. Αυτό λοιπόν εμένα, για μένα, λειτουργεί ανάποδα. Το να νιώθω σε ένα safe zone ότι και ο άλλος είναι σε άσχημη μοίρα. Πατάνε στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά, αυτό που σου λέγα. Πατάει το σύστημα στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά. Να ξέρει ότι και ο διπλανός του δεν περνάει καλά, έτσι ώστε είμαστε όλοι χάλια, ας ηρεμήσουμε.
3: Ωραία, οπότε τι κάνουμε.
5: Γιατί αλλιώς θα είχαμε επανάσταση, φίλες και φίλοι. Και τις επαναστάσεις τις έχουν κρατήσει κάτι τέτοια πράγματα. Και δεν έχουν γίνει.
3: Και αυτά τα βγάζουν οι πλούσιοι δηλαδή τώρα.
5: Τι?
3: Και αυτά τα βγάζουν λες, οι πλούσιοι.
5: Όταν λέω πλούσιοι, εννοώ πώς το λένε αυτοί. Όχι πλούσιοι.
4: Ο Τσίπρας με την ελπίδα βγήκε πάντως.
5: Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
3: Τι με την ελπίδα.
4: Η ελπίδα έρχεται.
3: Α, ναι, μπράβο.
5: Ναι, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έστω λίγο που θα κάνει υπομονή. Δεν κάνω τίποτα. Έξω μπάχαλα.
3: Έξω μπάχαλα.
5: Δεν κατάλαβα.
3: Ρε Σιφάνη, όμως να σου πω κάτι. Έτσι όπως το παρουσιάζεις, λείπει η αίσθηση του συναισθηματισμού. Δηλαδή, φαίνεται ότι τον έχεις κλειδώσει το συναισθηματισμό σου και είσαι πιο
4: χρακ
3: του συστήματος. Δεν γίνεται να μην έχει.
5: Δεν ξέρω.
3: Δεν γίνεται να μην έχει.
5: Εγώ θεωρώ ότι αυτά που λέω είναι πολύ συναισθηματικά. Πολύ συναισθηματικά.
3: Δεν φαίνεται ότι είναι πολύ συναισθηματικό.
5: Εγώ γενικά γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ τα μίζερα πράγματα στη ζωή μου και αυτά τα τέτοια. Θα πιστεύω ότι όλα αυτά. Όχι, δεν σου λέω ότι ο τραγουδιστής που το λέει ή ο άλλος που λέει τέτοιο.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
5: Πιστεύω ότι γι' αυτό τα αφήνουν και κάνουν στον κόσμο έχουν αντίκτυπο. Γιατί ακούμε, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, ακούμε κάποιο άλλο. Δηλαδή το βλέπω το άλλο. Λέει, α, μοιράσου το πρόβλημά σου να το ακούσει και κάποιο άλλο για να νιώσει καλύτερα. Δεν μιλάμε για σοβαρά προβλήματα υγείας τώρα, μην πάμε εκεί πέρα.
3: Ναι.
5: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν βρω κάτι να ταυτιστώ
3: ναι.
5: Και να ηρεμώ. Αχ, και η Μαρία, επόπο, και αυτή δεν έχει να πληρώσει το νερό. Εκεί, όταν ακούσω ότι και κάποιο άλλο δεν είναι αυτό και το ακούσω μετά όλο σε ένα τραγούδι και καλά. Κρατά το χέρι μου και παμαστέρι μου. Εκεί λοιπόν είμαστε όλοι και λέμε, α, δε, χέλαρα, χέστα, εμείς θα ζήσουμε και θα είμαστε εκεί. Κατάλαβες.
3: Ναι.
5: Ενώ, αν δεν υπήρχε το τέτοιο, θα είμαστε χέστο, έλα πάμε, βούτα τα δρεπάνια και πάμε να ξέρω εγώ τι τέτοιο. Όπως είναι και θρησκείες, εσύ. Τι προσφέρουν, οι θρησκείες τι προσφέρουν.
3: Να το, για πες.
5: Τι είναι αυτό,
4: δεν
5: το ελπίδες. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν σου λέω.
3: Ναι, θες κάπου να. Ελπίδα είναι, εννοείται είναι ελπίδα.
5: Σκέψω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ελπίδα, τι θα έκανε ο κόσμος.
3: Λοιπόν. Τι να σου πω τώρα, μετά από όλο αυτό, τι να πω τώρα, τι να συνεχίσω. Έχεις βγάλει μια δική σου.
5: Και τώρα έχουν βγάλει τα NLP. Έχουν βγάλει τα NLP.
3: Ρε Σιφάνη, θα ήθελα πάρα πολύ να πας σε ένα NLP και να στα πούν αυτά.
5: Ναι.
3: Νομίζω θα την κάψεις.
5: Ναι, δεν θα κάψω κανέναν. Γιατί μπροστά στη λογική, Μαρία, δεν.
4: Θέλω να δω τι θα το απαντήσουν.
5: Μπροστά στη λογική.
3: Θα το απαντήσουν.
4: Θέλω να βγει ένα τέτοιο άνθρωπο.
5: Μπροστά στη λογική, παιδιά, δεν υπάρχει αντιλόγος.
3: Αυτά τα έχουν μελετήσει, βέβαια, που σου λέω έτσι.
5: Τι?
3: Δεν πετάγεται να σε.
5: Βέβαια, γιατί η παπάντα θέλει μελέτη, βέβαια.
4: Αυτή είναι η δική σου λογική, όμως και πολλών άλλων. Αυτό
5: είναι η δικιά μου λογική. Εγώ μιλάω για τον εαυτό
4: μου.
5: Μπορεί, και όσοι μας ακούνε.
4: Μπορεί η λογική της Μαρίας Φερρυπίν για τα δικά της αυτιά και για 100 ανθρώπων να είναι η ίδια.
5: Γι' αυτό χωριζόμαστε οι άνθρωποι σε, σε κανονικούς ανθρώπους και ηλίθιους. Γι' αυτό υπάρχει ο διαχωρισμός. Και λέμε από εδώ είμαστε ηλίθιοι, από εδώ είναι ηλίθιοι.
4: Δεν το ξανακούσα.
5: Δεν λέω για τη Μαρία.
3: Δεν λέω για τη Μαρία.
5: Μπορεί να είμαι και εγώ στους ηλίθιους. Δεν λέω εγώ.
3: Ναι, ναι,
5: λέμε,
3: δεν λέω
5: από εδώ είναι
3: Μαρία.
5: Αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και από εδώ είναι αυτοί που είναι για να
3: τους
5: στείλουμε στην Ανδρομέδα. Ναι,
3: γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και ηλίθιοι. Δεν κατάλαβα. Αυτοί που είναι καλά στα μυαλά
5: τους. Μπορεί να είμαι εγώ ηλίθιος. Δεν σου λέω.
3: Δεν θα κρίνω.
5: Όχι, μα το λέω σοβαρά. Μπορεί να είμαι εγώ στους ηλίθιους. Δεν είναι τέτοιο. Μπορώ να πω ότι από εδώ είναι η κανονική και από εδώ η περιβολημένη. Εντάξει.
3: Μπορούν να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ρε Σιφάνη.
5: Σίγουρα, ναι, μπορεί να υπάρχουν και ζόμπις.
1: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Music 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white. I

0: καρυφές. Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη.

0: Πανέτοιμη, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος? Τι? Πού?
3: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη σεζόν.
1: Κουναβομαχίες. Λοιπόν, χαλαρουίτα, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μαράκι που έχουμε πάρει.
2: Χρήστος.
1: Χρήστο.
3: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου. Ένα, δύο ή τρία, αδερφέ.
3: Το ένα.
1: Έλα ρε Χριστό. Ναι, το ένα. Το ένα. Ο Χρήστος θα παίξει μαζί μου, Χριστάρα. Πάει, χασέ.
3: Λέγε ρε τρελέ μου, ωραία.
1: Άσε το νους, να έχεις το νους εδώ πέρα. Άσε τα τρελέ και τα αυτά. Να έχεις το νους εδώ να κερδίσουμε.
4: Έχουμε την Ειρήνη.
1: Ειρήνη μου.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ειρηνάκη. Δύο, ποιο έχει μείνει, δύο ή τρία.
5: Τρία.
1: Το τρία, Ειρηνιό. Θα παίξει με την Μαρία. Χρήστο, έχουμε ελπίδα. Λοιπόν, Χρήστο και Ειρήνη, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρετε το παιχνίδι, μην λέω του κανόνε πάλι. Το ξέρετε το παιχνίδι. Χρήστο. Χρήστο, δεν σε ακούω.
4: Χρήστο,
1: να σου πω, δεν έχει σήμα, βέβαια. Θα χάσουμε από τη Μαρία χωρί να έχει σήμα.
2: Μείνε σταθερό, Χρήστο.
5: Μαρία, θα κερδίσουμε.
1: Ναι.
2: Αχ, έλα, Ειρήνη μου.
1: Ναι. Χρήστο, να είσαι με καλό σήμα και μην κουνιέσαι. Λοιπόν.
3: Έγινε, έλα, πάμε.
1: Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ειρήνη. Λοιπόν, για να δούμε.
2: Μπέρδεψε τα καλά, μου βάζει τα
4: καλά. Μπερδεύω καλά.
1: Το πρόβλημα είναι με τα μπερδεύει και εσύ καλά. Λοιπόν, έλα, Μίτσο, έλα. Κάνε με το οι κάρτε. Κάνε με το, πάμε.
4: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, αντί για. Εκεί πέρα που γράφουμε, λέμε ότι έκανε ένα. Αντί για.
5: Όχι. Λάθος.
2: Και πες πάσο.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, όταν πηγαίνει κάποιος για να κριθεί αν έχει κάνει κάτι, λέμε ότι αυτός είναι.
5: Υποψήφιος.
2: Όχι. Δεν είναι. Δεν έχει κατηγορίες πάνω του, είναι.
5: Ανεξάρτητο.
2: Όχι. Εκεί πέρα που έρχεται και το. Δεν έχει καμία κατηγορία πάνω του, άρα αθώος.
5: Του.
1: Είσαι ειρήνη.
2: Είχε δικαστεί, είχε τα ενοχές, δεν μπορούσα να σου πω.
5: Ήταν δύσκολη λέξη, παιδιά.
1: Ναι, ήταν δύσκολη λέξη. Λοιπόν, ναι, πάμε, Χρήστο. Χρήστο, πάμε. Μία να δεις. Μία τώρα. Άμα χάσουμε και από αυτό, τώρα δεν γίνεται.
3: Δεν χάνουμε, ρε.
1: Πέσαμε πάνω σε.
2: Εδώ τι να χάσετε.
1: Πέσαμε πάνω σε τσακάλι, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, έλα, Χρήστο. Σαραβάκος και.
3: Βαζέχα.
1: Όχι, Σαραβάκος φεύγει και.
3: Γκολ!
1: Τέλος!
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά από τις 7 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
12: Γύρνα. Δεξιά.
13: Music.

0: Γραφώ.
1: Music 892. Έβδομη σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: Λίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του show που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Γύρνα.
5: Δεξιά.
6: Music.
4: Music 8.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
9: Εξωγήινος, τι, πού?
10: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να

0: Επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χμόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Γύρνα. Δεξιά.
3: Music.
2: Music 8-9.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μην χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Δύο. Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Ναι, μην το χάσετε.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
5: Τρώει magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Γύρνα.
9: Το βόλιο.
8: Δεξιά.
9: Music.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Game.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Γύρνα. Δεξιά.
16: Music.

Στρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
1: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
3: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 60% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψήξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα μόνο στα Leroy Merlin.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί, πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Γύρνα. Δεξιά.
7: Music.
6: Music 8-9.

0: Ζουζί. 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
3: Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Είσαι εδώ. Music.
1: 8-9.
2: 2-3 είναι πάλι αυτό.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max. Music. 8-9-2. 7 Σεπτεμβρίου.

0: Το 92 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι.
2: Πάει στερά του κόσμου!
0: Για να σε αντικαταστήσει.
4: Τα μακέρι, λοιπόν.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να πεθάνει!
0: Πρέπει.
3: Γιάννη.
7: Για να στάνταρ ξυρίζει παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικό.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfuckers.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, θέλω να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
2: Εξωγήινος! Τι! Πού!
3: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
2: Άστο, το έχω. I speak England very best.
1: Ποιος θα του το πει?
3: You tell him.
2: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

0: εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα κουνάδια, Ράνια Λευρά, Ελένη Βουλγαράκη, Μάικ

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
4: Γύρνα.
5: Δεξιά.
4: Music 8-9.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάμε! Αντιχέσου ρε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
1: Yeah. You know.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Your girl could never move like this.

0: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Τα προκαλούμε.
2: Music
3: 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Άλλοι πάνε διακοπές, αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τι με καλό και πάσα. Bebé, te pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Πάλε το δικαλός.
1: Σωστά.
0: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.